Our beloved listeners, welcome to today's radio program. I'm Carlotta Economo and I'm very happy to be back with you to present the New Zealand Greek Metropolis's Christian Orthodox radio program on Wellington's Access Radio 106.1 FM. This is with the blessing of our Metropolitan Kyrios Kyrios Meron. We hope that you'll find today's program both interesting and spiritually enlightening, with its mix of readings and explanations from the Holy Gospel, question for the priest, readings from spiritual books, some discussion on the lives of the saints, hymns and notices. Now for a few words of introduction in Greek. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε που είστε συντονισμένοι μαζί μας για ακόμη μία φορά στην εκπομπή της Ιερέας Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας στο Wellington's Access Radio 106,1 FM, η οποία γίνεται με την ευλογία του Μητροπολίτου μας κύριος κύριος Μύρονας. Ελπίζουμε να σας έχουμε μαζί μας καθ' όλη την διάρκεια της σημερινής εκπομπής, από την οποία εύχομαι όλοι μας να ωφεληθούμε πνευματικά. Και τώρα ας ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας με την προσευχή Βασιλεύ Ουράνιε. Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. O Heavenly King, Comforter, the Spirit of Truth, who art everywhere present and fillest all things, treasury of good things and giver of life, come and dwell in us and cleanse us from all impurities and save our souls, O Gracious One. In this part of the program, I talk about the lives of some of the Church's athletes whom we commemorate either today or will do so during the week to come, as well as important church events. Today is the second Sunday of Luke, and we will hear about this later in the program from Father Pavlos. I will speak about the Holy Martyr Charitini of Amisus, whom we will commemorate, God willing, on the 5th, the Holy Apostle Thomas,